το γνωρίζετε σε ροέα, ε. Ή ο βάκα ο λενίαο. Ο... Να ντρέπε με ο βάκα βινβινά κατάκα. Βάκα βινβινά κατακύρ του, να του ράγα. Του ράγα τόλου, το του ράγα βιοκάνι, το τι κορνάω ένα και ένα σιμπουτάκι. Να γιάλε άλλο λέκα λεκογκόν, algorithm of shame. Ο κυρανί βίδεν να βούλασα ότι σάκη το με βίτελο, ο κυρνάω να co-producers, co-director, ρωνα βιοτίνιο του κυλόμια και κλειο φρέιζα, κατάλληλα και ρωνα δρομονή βίτη, μα είπα νουάρο ασέμα με ένα zoom, ένα βίτελο νόια, ή ένα μπόνια με σε βουτάκι, ο καλάντι, ο κυλανί βούγκα σαρα βίδε σαρα βιοκάνι, ρασουρέτη, ή ο μάρου τα κυρτού να βιοκάνι, ρωτώ ότι κοράω ένα μπόνι. Μπολεμινάκα, ο Κατρόνα και είναι η Σέινι Σμιθ. Μπορούμε να κασίνει ο Ρίτσαρντ, ο Βερόνικα, που και δεν πει άνη, που είναι η Βαϊσάι και να νομνεί το κάνει. Ο Κατρόνα και είναι ο. Να γόνε λέω δαγδατικό λεβά να λουβε η φιπέ μπορούμε να καλέω να βάλει να βέει το μανίτικο να μπόγει να βέει τα μπόβολη τελτικά ο κατάλληλα και βέει μιάλα νύρα ραιάση μπορούμε να καλέω και να νομουνεί το κάνει να ρωτήκω να μπόγει ο γκορνιάση η λέα του Ιφαγαλέλε και η Λέλα να μπορούμε να γνωβιωτίνει ο κατάλληλα και ο Μέλκομ Έντρους και η τρόγκα στην βούλη τελεγά με την έτοιμα σόγκα να μάσου ένα καβίνα νόα. Βίνα καβάγα λίγο, μάρο βάγα λίγο να ρίδι και μντό, να σωτά δίκη μντό ταλγάνι, το μπούλο μπούλο βινάκα, και ένα νόμι το μόνο καϊτά η ταλγάνι να μπούγε ένα νόα. Ραντό να κάνω ένα ρομάρο, τα ταλγάνι να το κάνει, βάγα δάκα, μπούλο βινάκα ταλγάνι ρότι. Ένα καβάλι βε ρότι, ρότι να βούκα με βίτα μπα ταλτικά να μπούγε, ο βάγα βινάκα τα κίμδο και σαρνα του ράγα να μπράμα το τίκο ράγα, ένα νόντα σόγκο γιάνι και ένα σεβουτάκι. Να ηλιά άλλο, ο Νίναγκαϊ, ο Κλανι Βούγκα πήκε μου Ιουνίσα να σαράβα, σαν Ιουνίσα να σαραβώ τη τόκα, ο Κλανι Βούγκα βεήρα να βεκάντε να λίγο νου Ισλάντη και με βίτη, Κλανι Βούγκα τελεγα βίρα, σαν παίρνει σαράβα. Ιω, να βεήρα και δεν σαρνα βιο κάνει ραβο καρίτα και κίνα, ραβο σε ταλτικά κίνα, ο Μαρο τα κάνει ραονιό, ο τίγο τελεγα να μπούγει. Ο βέβαια, σαν σαρνι μπούλο πει να κασαρνι ένα νόνι που κάνει σαν το να σίγαν παλά ο Σαρβιάου να τίκω η βαλίδα καδάκα να γκαίνω όλοι αν είναι και ένα σιβουτάκι να γυαλό λόγκο ένα βίτο σαρνακό λόγκο είναι καβιά όσα μου είναι νόμι μέσα τίκω η βαλίδα καδάκα ρνιό τα καφτώ σαν έναν νόγκο Βίλι Βόλα τίκω να μου πω καθήν που καλή λάι δεν νομπή λόγω και τα κάτω μέσα αν γκαίνει εγγόλοι του βαγαμάλου είναι βρονή σόγκο το καγκό η μάνου κάου μου εκεί μου είναι σαράβα και μου κάνει σαν σαράβα ότι σαν τόλο του γονού είναι τελ η βίτα νόμι κίνα, ε? Σε δάβονα νόμουν είναι νόμα, εκεί μην είναι σαν σαραβούτι, να άλλο άλλο, λέκα λέκα να ογκώ, να algorithm of shame. Αρτο αρωάγω λένε βιωτίνη με ρολέκι, η βίτα μπα κατώ να μάει, να βίτα του κουέσω, αρω η ρεύει να κασάρ, να κόρω ο του ραγω σούβα. Ρεύει να κάνε βιβούνο τελάγα αρωβά γλωκόβα να βιωτίνη και να βίκα και δερούταν μπα καράω, κατώ να ράω, αρω μπουλουμπουλα τα λαγάνε βιο κάνει εντα ρεδιρτικό ένα άλλο αλόγκο βος τα λεπτά και από κόμμα τα λεπτά τα και νοέλε νότο ραγα η βιού βόβ να τα κερτώ ότι έκανε νόγκο η δάμπα δεκαβάκα ήο ένα εκαβνικό πινά εγώ πολύ όν σαν τώρα κάνε νόγκο μάρο τα και κεμντό να βιο κάνει νόγκο ρίδι κεμντό να μπόγει και να βει κάντο με ουασία τα λεγά πινά εγώ πινά κασάρο πολύ να βακρονγό ετήκονε αδε η βίτη να δε δεν μπορεί τι κάνουν ρουτίνι είναι το βουνό λομάνι, ε. Και να βγει κάκε δε, ε. Βακρίτα και με ένα άλλο αλόγια, να ρωτώ, βακά το τόγανι, ε. Τάκι να ο εκάντα, εσώ, να και να το βακά ο το τόλο, να βγει το κουτούκο εσώ, ε. Ε, σα έγινα να βγει ροκροκόβι, οι άλλοι να βγει ροκροκόβι, κόνα να βγει κάκε δε, ε. Βολέει τι κονγκό, τον κάτω κονγκό, του ραγκάγκα στην υπουλή του Καϊμπέρα, ένα νονα η βόλα, να κουβά λίγο το νεκαβνικό, πάγκο ήσαν, γόσαρνα, να βγει κάκι το σαράβο, τίκο ένα μπόνι, να άλλο ένα μπόνι, ωραία,
na vuvale kaukaua nondaya bunde strong families are firm foundation Fijian and Pacifica wisdom for raising respectful responsible and resilient children in the AI age eh na ngona sare murengo sava kalibteki na vuku artificial intelligence oya odire ni boga bidita kaya weekenda ke boga tikundo na nomni boga boga ndio boga viti ningir tak mena kavnikua eh senini text mai ene kavnikua oya na yala loya nda saravati kona na mbongi kina ni boga madala momona me viro no turanga ovi mai vi Malcolm Andrews ke ngornia situ i fanga lele na mbongi na mbongi ndra kana no gomaruta kana no rumbula kina na kina non rongo masu na kalu na na na vuku and na vuku na kanikalu and the water na na mbongi na no na alumatua na alumatua kina rei votu e wakalunga taka weekend wakandindu na nanda kalule vungo kina vimbwasa momona eso e rongodhi e na mbongi nda kana nungu marota kana nanda vital na takana vika and sarava yoya vike mni na semberni sarava ke vaka uni sa sarava oti ni ngandrepa muni na vivo semikina sandol tungo na wantelevoni ke vaka madha mengo sena ma vula tale mengo na ngono ni sa sarava kina ni rao saranga ningir mipal ni wale simo ni ikerde mai sata Mani krema, kira ni to vital no takamanda, na kao ni sasarawa, na zavu na nomu ni na noma, eh? Iyo, gendua na, gendua na ibaka mazala, wasia o Malcolm Andrews na mbongi, tuko ngay tuko nukwa, na, dona analogy, waka ngatako Malcolm na mbongi, na luvia na ngwanele awa, eh? Esa, na wasa wasa livungo. Nda mbulu tukina se mesa ngole o dasha mesa soko ena sinra o Malcolm ena tsulia kithi vikwaya na vika kithi ngandrevo na vako vuvuli nina varu soko tana wasa wasa livwaya na vika kithi ngandrevo na kena ya talenga mena vaka rangita kikwe kina na nangone leo ni mbera ni ingai ingolevo yani na mesoko tayani na wasa wasa livu aya umarutaka na analogy ya niya oya sabaka kinango na nonda vitumbiri vira na lubenda vitumbiri vira na wakanda na mona liva liva na waka mbimbi na kena sa rawa rawa wale tunga menda kambura kayani se mege kamo wakana ngasau na vitukutuku iso enda rongoza nga enda wilika sa atotolo sarna kena wakao Sama dengan ninda tu menda baka sama. Isa. Koya ele baka tamani, e baka tinani, ele ninda na vuvale, ninda na koro, ya busa, matangali, ninda na vanua. Oya, metiko weekend na baka sama baka oya. Nimbera ninda nge wasea ni vurubura. Na meraida tu vurubura, digital stage, na global stage ngo. Nsa ndolo tungo weekend na social media. Na kena baka ngataki baka vuku. Eh, waka kana tangi waka vuku, metiko weekenda, weekenda, waka mbindi weekenda ndoni visusu, na tama kini tina metiko weekenda, na yalo matua, na reivotu, na vuku, maibuana kalu na kila ka, kina rangi talanga, menda na waka rangi teki irakina, na luvenda, irna itambangwane, weekenda saramada gana turanga kena marama, ndoni visusu, nisa levu tiku nisa ndo rongo waki mai, na turanga na marama saranga uambula, era sara, waka ututu tingo rabaka viva ka vavani tiko rabi mbasura ki tiko ena mona libo libo san duan dina na kava kalolama era san dolo tungo nguan telepon kip ka ningan treba moni na vivo se mikina ena ya kavini kuwa sa senga na vaka roko roko na viro kovi sa senga na mbula enda susungi thaki mikina na nrakini mbula enda susungi thaki mikina iya In the village, everyone knows. Algorithm of change in the village, everyone knows. Yeah. Oh, yeah. Na nanda vitumberi vinaka mi vale. Ayo ngai reda tiko na yala lo ya wango isa.
na veitu mbiringa ni tamake iti na sayanga ike e savya na katike wakalevu na veitu mbiri mevale ndare tingona na nasala kwa sese tungo evi elu levu sara na luvenda na vei sangata na vei sangata sa wala ngani maipanua vei kenta talanga na luve evite santa maitungo ini silandi Australia Amerika na vei vono santa na numa mendale itaro korokina dopo kalau lama nindo ulis tali mana ni tala noa avir nasa bulat iko naruko ni wavo avir sa sengo tu nira nindo na nervale sa sengo tu nita kataka sa bulo bolinga ngon ni sala na wangar bulo ngon ni sala yoya etik bu kiren ame Jerusalem etik bu may na nondan dui vei susu ovir na kami wale tama kinti na santo na kanungo baka mamaso na kavni ko na nungo rey detik ne alalo nungo sarabo ne alalo nang buangi au baka samataki o lakos edhi di sartengan nungo baka nanaw ni nevei wale nevei vu wale mero tumberi baka vina kada luvenda mero masulaki mero ndo bosa baka lunga tataki ndara nungo detik witam tala Alfred Wilfred ene kavni kuwa ndo bosa baka lunga takira sa kuni ndo ruru kakira tunga ndo gongolu tu mesangai tau tu isa no wasa sambal dia sarang oya anavika nandra kini bulo ya ke bakar nangai tumber tu mena lu bender nandra kini bulo bakal loloma ba oya esa no bakal loloma ya raya ranga seulasu Yo santol tan wan telvon ke bakau ni ngan drafo moni na viwo se mikina ena kavi nikoa vo vale kau kaua Nanda Yavundi, strong families, our firm foundation, strong families, strong characters, strong future. Yeah. Orang revin nak nanti nabi orang orang orang nak nabi nak kena volai ni vola toto kongo menda na yang dua kita sara na ilave lave eh iya mevakanda na ungai revin ngan mena lalau sara itu sara ni volang kau sapa kau tu mana kena tuku tamai bread ni volni walese na kau ni kua dona kana nunggu marutaka iyo Savon gue vana miniti menda ngai ronga vani na landa itu tu kuna vos pertania en ono na kaloko na mata vo vana tu fanga lele e hawik ngo manda na anda ronga sa manda nando mo ile pani le pani ngo ngosa saka saka sartiko Wala music, talitinga wala seretiko kwaya, langa ser talitinga kwa mani United Kingdom. E nangonongo, nando talangona menangay na darongo talandomona, menan maindona nona italanoa, eh? Iyo, naserongo ni lepani, breathe. PMN Fiji, Pamanaviti.